0: άλλα δεν θα μας γυρίσει. Τα συμφωνήκα που αναμείνει το λιγός.
1: Oh,
0: l'homme fort à sa faute.